το πρόπου σαν ανήρω. Λέρα σωριό βακτάρι ρόσα κέν κολονίτι αρσώμα τάγιτσα κατώ μουγμοπ μουγμοπ σαν έγσα πουτσα έγγου κέρα.